0: Και αν καρνώ λαϊκορίανοι έσω Κι αν αμέντσουν έρε να αγένια Ας έρε παραγένω λόγε γιουμάνε Κι αν καρνώ λαϊκορίανοι Εν καίει όλα τα βαβά Εν καίει όλα τα κολλούνα Κι αν καρνώ λαϊκορίανοι Αβάρα αμέντσουν έρε Jang karnye yesu
1: Raya kai di aduan dambari jinangang kai
0: Abarang ambu yang junai
1: Raya kai di aduan dambari jinangang kai

0: Ένα μπορέ μαγιανατά ανε εγκάρνα να υποτίκη.
1: Ερε μαγιά.
0: Ε μανιατά να εγκουένα ρε εγκαγεμά. Εσέ του εντάει σερένα δίδι. Ολτά ουσούσα η τίκητα μόγουαν. Ήτα ουάν εγκουίτοι εγκαγεμά. Ασέ τεγκιόγινο. Ασέ τεγκουάταϊνο. Ασ